Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, στιγμές που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν, υπήρξε η βροντερή φωνή της Παλαιστινιακής υπόθεσης τόσο πριν όσο και μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο Ερντογάν εξέφρασε εδώ και χρόνια με σθένος και από κάθε βήμα τη στήριξή του στην Παλαιστινιακή υπόθεση και στη Γάζα, έχοντας κατά καιρούς φέρει στο φως την πραγματικότητα της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη με συνταρακτικές φωτογραφίες, χαράχτηκε στις μνήμες το ερώτημα «Ποια είναι τα σύνορα του κράτους του Ισραήλ» που έθεσε ο Ερντογάν το 2019 στα Ηνωμένα Έθνη. «Νομίζουν ότι αν σιωπήσουμε εμείς, το ζήτημα θα πάψει να υπάρχει. Και όμως, ακόμη και αν σιωπήσουμε εμείς, η ιστορία δεν θα σιωπήσει. Ακόμη και αν η ιστορία σιωπήσει, η αλήθεια δεν θα σιωπήσει. Νομίζουν ότι αν απαλλαγούν από εμάς, το ζήτημα θα πάψει να υπάρχει. Και όμως, ακόμη και αν απαλλαγούν από εμάς, δεν θα μπορέσουν να απαλλαγούν από τις τύψεις. Ακόμη και αν απαλλαγούν από τις τύψεις, δεν θα μπορέσουν να γλιτώσουν από την καταδίκη της ιστορίας. Και αν ακόμη γλιτώσουν από την καταδίκη της ιστορίας, δεν θα μπορέσουν να γλιτώσουν από την οργή του Θεού». Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν. Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις του κατά της Λωρίδας της Γάζας. Μέσα σε 3 χρόνια ερήφθησαν 223.000 τόνοι βομβών στη Γάζα. Αναφέρεται ότι η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με 16 φορές την ισχύ της ατομικής βόμβας που έπεσε στη Χειροσίμα. Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ζουν περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι, αμέτρητα κτίρια και υποδομές ισοπεδώθηκαν εξαιτίας των βομβαρδισμών. Η πρώτη εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου 2023. Διήρκεσε περίπου 1 εβδομάδα και έληξε την 1η Δεκεμβρίου 2023. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου απελευθερώθηκαν 81 Ισραηλοί όμηροι και 240 Παλαιστινοί κρατούμενοι. Ενώ αναμενόταν η παράταση της εκεχηρίας, ο Ισραηλινός στρατός ξεκίνησε εκ νέου τις επιθέσεις του. Χρειάστηκε περισσότερο από 1 χρόνος για να κηρυχθεί η δεύτερη εκεχηρία.

0: Τέθηκε σε εφαρμογή στις 19 Ιανουαρίου 2025 και διήρκησε περίπου 2 μήνες. Σε αυτό το διάστημα απελευθερώθηκαν 33 Ισραηλινοί όμηροι και 1.900 Παλαιστίνοι. Το Ισραήλ εμπόδισε την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, συνεχίζοντας τις επιθέσεις του. Το δολοφονικό Ισραήλ δεν σκότωσε τους Παλαιστινίους μόνο με βόμβες, αλλά χρησιμοποίησε και την πείνα ως όπλο. Στις 2 Μαρτίου 2025 έκλεισε εντελώς τις πύλες εισόδου στη Γάζα για περίπου 11 εβδομάδες. Ο λοιμός που ξέσπασε είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 460 άνθρωποι, ανάμεσά τους 164 παιδιά λόγω υποσιτισμού. Υπό την πίεση των διεθνών αντιδράσεων, το Ισραήλ δημιούργησε δίθεν κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ωστόσο, μετέτρεψε αυτά τα σημεία σε παγίδες θανάτου. Σε αυτές τις οποθεσίες δολοφονήθηκαν περισσότεροι από 2.600 Παλαιστίνοι και τραυματίστηκαν άλλοι 19.000. Η τρίτη εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025 στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ. Καταρτίστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τα επόμενα στάδια της εκεχηρίας. Η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούσε. Οι Παλαιστίνοι που είχαν εκτοπιστεί από το βορρά άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Συνεχίζοντας τις επιθέσεις του παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ δολοφόνησε ακόμη 1.145 Παλαιστίνιους. Η δεύτερη φάση δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή. Ενώ ο αριθμός των νεκρών στη γενοκτονία ξεπέρασε τις 74.000, περισσότερες από 2.700 οικογένειες ξεκληρίστηκαν ολοσχερώς, πάνω από 175.000 Παλαιστίνοι τραυματίστηκαν. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν ακόμη κάτω από τα συντρίμμια. Μεταξύ των θυμάτων, 21.500 ήταν βρέφη και παιδιά, ενώ 58.800 παιδιά χάσαν τουλάχιστον έναν από τους γονείς τους.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις καθώς και μία σειρά από περιφερειακά και παγκόσμια θέματα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Τετάρτη, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Ο Ερντογάν υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα σύμφωνα με ανάρτηση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης En Social. Ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία παραμένει έτοιμη να συμβάλλει στις προσπάθειες για την εγκαθίδρυση απευθείας επαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας τον ρόλο της Τουρκίας ως πιθανού διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και τις ευρύτερες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, αν και η ανακοίνωση δεν παρήχε περαιτέρω λεπτομέρειες για τα θέματα που τέθηκαν επιτάπητος. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ερντογάν ευχήθηκε στον Πούτιν για τα γενέθλιά του, καθώς και για την επιτυχία του κόμματός του στις εκλογές για την κρατική Δούμα της Ρωσίας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη από ρωσικά πλήγματα σε ολόκληρη την Ουκρανία, εκ των οποίων οι 5 από την κατάρρευση κτηρίου κατοικιών στη βόρεια πόλη Πριλούκη, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια της πενταόροφης πολυκατοικίας στην περιφέρεια Τσερνίχιφ, ενώ εν μέσω φόβων ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. 2 ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πύραυλοι έπληξαν πολυόροφα κτίρια στο Τνίπρο και το Κρεμεντσούκ, ενώ άλλοι 2 έχασαν τη ζωή τους στην Αλεξάνδρεια, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο Κίεβο, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Νταρνίτσκι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Στην περιφέρεια Τσερνίχιφ, ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσάους δηλώσε ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν όταν πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στο Πριλούκι. Ο κυβερνήτης της Πολτάβα έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 7 τραυματίες στην περιοχή του, ενώ ο κυβερνήτης του Ντνιπροπετρόφσκ ανέφερε ότι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση πολυκατοικίες και ένα αθλητικό κέντρο. Στη Ζαπορίσκια επλήγει η εγκατάσταση υποδομών μεταφορών σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Μιχάηλο Σεμίκιν. Παράλληλα,

Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν ένα μαζικό πλήγμα εναντίον ουκρανικών στρατιωτικο-βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και σε άλλες αρκετές περιφέρειες. Το Υπουργείο υποστήριξε επίσης ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 311 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε 16 περιφέρειες στη Μαύρη Θάλασσα, στην Αζοφική Θάλασσα και στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Στιγμές που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας. Αγαπητοί ακροατές, είμαστε μαζί με την εκπομπή «Στιγμές που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας». Μερικές φορές η ιστορία δεν ξεκινά σε πολυσύχναστες πλατείες, αλλά μέσα σε μια σιωπή που κανείς δεν βλέπει και κανείς δεν ακούει. Βρισκόμαστε στη Μέκα, το έτος 610 της κοινής χρονολογίας, σε ένα μέρος μακριά από τον θόρυβο της πόλης της Μέκας, τη σκιά των ειδώλων και την άξεστη συμπεριφορά των ανθρώπων, σε μια στενή και σκοτεινή σπηλιά στις πλαγιές του όρους Νούρ, η οποία ονομάζεται Χίρα. Εκεί καταφεύγει συχνά για απομόνωση ένας 40χρονος άνδρας, σιωπηλός, στοχαστικός, ο οποίος αναζητούσε απαντήσεις. Εκεί περνά τις περισσότερες νύχτες του. Μπροστά του δεν υπάρχει ούτε στρατός, ούτε κάποιο σχέδιο, ούτε κάποια αξίωση. Υπάρχουν μόνο οι σκέψεις, τα συναισθήματά του και η σιωπή. Αυτή η σιωπή είναι ίσως η βαθύτερη, η πιο βαριά σιωπή στην ιστορία της ανθρωπότητας και σε λίγο πρόκειται να σπάσει. Εκείνη την ευλογημένη νύχτα του 610 της κοινής χρονολογίας, για μία στιγμή, μέσα στο σκοτάδι της σπηλιάς, αντυχεί μια φωνή και φέρνει μια εντολή. «Διάβασε. Εν ονόματι του Κυρίου και Δημιουργού σου, διάβασε». Αυτή η μία και μόνο λέξη δεν είναι διαταγή ενός αυτοκράτορα, δεν είναι το πρόσταγμα ενός στρατηγού. Αυτή η μία λέξη, ο λόγος του Αλλάχ, είναι το πρώτο βήμα που θα αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Τα αποτελέσματα αυτής της στιγμής που διήρκησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα υπερβαίνουν τις χιλιετίες. Όσα εκτελήχθηκαν εκείνη τη στιγμή στη σπηλιά της Χίρα, στο όρος Νούρ, σηματοδοτούν την απαρχή μιας νέας πίστης, ενός νέου κόσμου, ενός

Το πρώτο εδάφιο που αποκαλύφθηκε στον προφήτη του Ισλάμ, ήρθε η ειρήνη και η ευλογία του Αλλάχ να είναι μαζί του, και το θεμελιώδες θείο κάλεσμα που σηματοδότησε τη γέννηση της Ισλαμικής θρησκείας, η εντολή «διάβασε», εν ονόματι του Κυρίου σου και Δημιουργού σου «διάβασε», δεν αποτελεί μια εντολή απλώς που αφορά την πράξη της ανάγνωσης. Προστάζει τον άνθρωπο να νοηματοδοτήσει την ύπαρξή του, τη γνώση και την ευθύνη του, συνδέοντας τα άρρηκτα με τον Δημιουργό. Στο Ισλάμ η γνώση θεωρείται μια ιερή παρακαταθήκη που φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στην αλήθεια. Και αυτό το πρώτο εδάφιο που αποκαλύφθηκε τοποθετεί στον πυρήνα της πίστης τη λογική, το στοχασμό και τη μάθηση. Έτσι, το Ισλάμ διαμορφώθηκε ήδη από την πρώτη του στιγμή ως μια θρησκεία που δεν εδράζεται στην τυφλή απομίμηση, αλλά στη συνειδητή πίστη. Όχι στην άγνοια, αλλά στην πνευματική και ηθική εξύψωση μέσω της γνώσης. Αγαπητοί ακροατές, όπως ακριβώς εκείνη την ευλογημένη νύχτα του 610 της κοινής χρονολογίας στη Μέκα, έτσι μερικές φορές μια στιγμή αρκεί για να αλλάξει όλες τις εποχές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο σε μια άλλη σύντομη αλλά καθοριστική στιγμή της ιστορίας.

Είναι άραγε δυνατόν να εξαφανίσεις έναν όγκο χωρίς τομές, χωρίς καυτηριασμό, απλώς παγώνοντάς τον και μάλιστα υπό την καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου? Μια είδηση από την Αυστραλία δίνει πλέον μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση.

απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γεια σας. Σε ένα σύγχρονο κόσμο όπου ξυπνάμε καθημερινά με μια νέα τεχνολογική εξέλιξη, είμαστε σήμερα κοντά σας με μια άκρως ελπιδοφόρα είδηση από τον χώρο της ιατρικής που πραγματικά σκορπά αισιοδοξία. Σήμερα λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας στο νότιο ημισφαίριο, στην Αυστραλία. Η χώρα αυτή έθεσε σε λειτουργία το πρώτο παγκοσμίως σύστημα κρυοκατάλυσης με καθοδήγηση από μαγνητική τομογραφία. Αυτό που στην καθομιλουμένη είναι γνωστό ως πάγωμα του όγκου και στην ιατρική ορολογία ως κρυοκατάλυση, αυτή τη φορά πραγματοποιείται με την υποστήριξη του μαγνητικού τομογράφου. Αυτή η μέθοδος, πάνω στην οποία εργάζονται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια οι επεμβατικοί ακτινολόγοι, στοχεύει στην εξάλληψη των καρκινικών κυττάρων, όχι καίγοντάς τα ή αφαιρώντας τα με νηστέρι, αλλά στην κυριολεξία παγώνοντάς τα. Πώς παγώνει όμως ένας όγκος? Ελάτε να ξετυλίξουμε λίγο αυτή την τεχνολογία και να δούμε μαζί τι κρύβεται πίσω από αυτή τη σπουδαία καινοτομία. Σύμφωνα με τις εταιρείες επεμβατικής ακτινολογίας και διεθνείς ιατρικές πηγές, η διαδικασία βασίζεται σε μια άψογη συνεργασία ιατρικής και μηχανικής ακρίβειας. Εδώ δεν υπάρχουν μεγάλες τομές στο χειρουργείο. Οι γιατροί εντοπίζουν με ακρίβεια τη θέση του όγκου μέσω υπερήχων ή αξονικής τομογραφίας. Στη συνέχεια, ανοίγοντας το δέρμα απλώς μια μικροσκοπική οπή, όσο μια τρύπα βελόνας, φτάνουν κατευθείαν στην καρδιά του καρκινικού ιστού, χρησιμοποιώντας ειδικές βελόνες γνωστές ως κρυοκαθετήρες, cryoprobes. Και κάπου εδώ ξεκινάει η μαγεία. Μέσα από αυτές τις βελόνες διοχετεύεται αέριο αργό ή υγρό άζωτο. Καθώς η πίεση του αερίου πέφτει απότομα, στην άκρη της βελόνας σχηματίζεται μια εξαιρετικά παγωμένη μπάλα πάγου, με τη θερμοκρασία να αγγίζει από τους μείον 40 έως και τους μείον 140 βαθμούς Κελσίου. Όταν τα καρκινικά κύτταρα εκτεθούν σε αυτό το πολικό ψύχος, τα μόρια νερού στο εσωτερικό τους κρυσταλώνονται και οι κυταρικές τους μεμβράνες διαλύονται. Στη συνέχεια εφαρμόζονται σύντομοι κύκλοι ήπιας απόψυξης, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται το αγκιακό δίκτυο του όγκου και να διακόπτεται οριστικά η αιμάτωση και η διατροφή του. Και το ανοσοποιητικό μας σύστημα, κάνοντας εξαιρετικά τη δουλειά του, αναλαμβάνει με τον καιρό να καθαρίσει μόνο του αυτούς τους νεκρούς ιστούς. Και τώρα ας περάσουμε στην πραγματική καινοτομία της Αυστραλίας που έκανε τόση αίσθηση. Αυτή η επέμβαση μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί μέσα στον ίδιο τον μαγνητικό τομογράφο υπό άμεση απεικόνηση MRI. Ο μαγνητικός τομογράφος επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν ολόκληρη τη διαδικασία στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό εγγυάται ότι τα όρια της κατάψυξης θα είναι απόλυτα ακριβή και ότι ο γύρο υγιής ιστός θα παραμείνει άθικτος. Οι γιατροί μπορούν πλέον να διακρίνουν με εξαιρετική λεπτομέρεια τα όρια της μπάλας πάγου και να επεμβαίνουν με μέγιστη ασφάλεια σε πολύ ευαίσθητες περιοχές όπως η σπονδυλική στήλη, τα νεύρα, τα νεφρά ή το σηκώτη. Το Liverpool Hospital στο Sydney εγκατέστησε το πρώτο προηγμένο σύστημα κρυοκατάλυσης υπό την καθοδήγηση MRI στη χώρα, ανακοινώνοντάς το επίσημα. Και η Αυστραλία βρέθηκε δικαίως στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε πρώιμα στάδια καρκίνου των νεφρών και του μαστού, καθώς και σε όγκους των οστών, των μαλακών μορίων και του ύπατος. Ποιο είναι όμως το τεράστιο πλεονέκτημα που ξεχωρίζει αυτή την τεχνολογία από το παραδοσιακό χειρουργείο? Μα φυσικά το ότι είναι ελάχιστα επεμβατική, δηλαδή προκαλεί τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία στο σώμα, ούτε μεγάλες ουλές από νηστέρι, ούτε πόνοι που διαρκούν μέρες. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως μόλις 1 με 2 ώρες, με τοπική αναισθησία ή μια ελαφριά καταστολή. Οι ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι

σπίτι τους την ίδια κιόλας μέρα και συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους μέσα σε λίγα 24 ώρα. Ειδικά για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας που αδυνατούν να υποβληθούν σε ένα βαρύ χειρουργείο, αυτή η τεχνολογία αποτελεί κυριολεκτικά μια σανίδα σωτηρίας. Προστατεύει το υγιές όργανο και καταστρέφει μόνο τον στόχο εχθρό. Και το καλύτερο, αυτή η τεχνολογία δεν περιορίζεται μόνο στην Αυστραλία, έχοντας λάβει έγκριση από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, με πρώτο τον Αμερικανικό FDA, εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε χώρες της Ευρώπης, στην Ελβετία, αλλά και σε νοσοκομεία της χώρας μας, Τουρκία. Αυτή η εξέλιξη στον κόσμο της ιατρικής, που σχετίζεται με παγωμέν, αλλά ζέστανε τις καρδιές μας, είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι στο μέλλον η μάχη κατά του καρκίνου θα είναι πολύ πιο ανώδυνη και προσβάσιμη για όλους. Μείνετε συντονισμένοι και ως την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, να περνάτε καλά.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, στιγμές που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν, υπήρξε η βροντερή φωνή της Παλαιστινιακής υπόθεσης τόσο πριν όσο και μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο Ερντογάν εξέφρασε εδώ και χρόνια με σθένος και από κάθε βήμα τη στήριξή του στην Παλαιστινιακή υπόθεση και στη Γάζα, έχοντας κατά καιρούς φέρει στο φως την πραγματικότητα της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη με συνταρακτικές φωτογραφίες, χαράχτηκε στις μνήμες το ερώτημα ποια είναι τα σύνορα του κράτους του Ισραήλ που έθεσε ο Ερντογάν το 2019 στα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζουν ότι αν σιωπήσουμε εμείς το ζήτημα θα πάψει να υπάρχει και όμως ακόμη και αν σιωπήσουμε εμείς η ιστορία δεν θα σιωπήσει. Ακόμη και αν η ιστορία σιωπήσει η αλήθεια δεν θα σιωπήσει. Νομίζουν ότι αν απαλλαγούν από εμάς το ζήτημα θα πάψει να υπάρχει και όμως ακόμη και αν απαλλαγούν από εμάς δεν θα μπορέσουν να απαλλαγούν από τις τύψεις. Ακόμη και αν απαλλαγούν από τις τύψεις δεν θα μπορέσουν να γλιτώσουν από την καταδίκη της ιστορίας και αν ακόμη γλιτώσουν από την καταδίκη της ιστορίας δεν θα μπορέσουν να γλιτώσουν από την οργή του Θεού. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν. Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις του κατά της Λωρίδας της Γάζας. Μέσα σε 3 χρόνια ερήφθησαν 223.000 τόνοι βομβών στη Γάζα. Αναφέρεται ότι η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με 16 φορές την ισχύ της ατομικής βόμβας που έπεσε στη Χειροσίμα. Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ζουν περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι, αμέτρητα κτίρια και υποδομές ισοπεδώθηκαν εξαιτίας των βομβαρδισμών. Η πρώτη εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου 2023. Διήρκεσε περίπου μία εβδομάδα και έληξε την 1η Δεκεμβρίου 2023. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου απελευθερώθηκαν 81 Ισραηλοί όμηροι και 240 Παλαιστινοί κρατούμενοι. Ενώ αναμενόταν η παράταση της εκεχηρίας, ο Ισραηλινός στρατός ξεκίνησε εκ νέου τις επιθέσεις του. Χρειάστηκε περισσότερο από ένας χρόνος για να κηρυχθεί

0: Δεύτερη εγχειρία. Τέθηκε σε εφαρμογή στις 19 Ιανουαρίου 2025 και διήρκεσε περίπου 2 μήνες. Σε αυτό το διάστημα απελευθερώθηκαν 33 Ισραηλοί όμηροι και 1.900 Παλαιστίνοι. Το Ισραήλ εμπόδισε την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, συνεχίζοντας τις επιθέσεις του. Το δολοφονικό Ισραήλ δεν σκότωσε τους Παλαιστινίους μόνο με βόμβες, αλλά χρησιμοποίησε και την πείνα ως όπλο. Στις 2 Μαρτίου 2025 έκλεισε εντελώς τις πύλες εισόδου στη Γάζα για περίπου 11 εβδομάδες. Ο λοιμός που ξέσπασε είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 460 άνθρωποι, ανάμεσά τους 164 παιδιά λόγω υποσιτισμού. Υπό την πίεση των διεθνών αντιδράσεων, το Ισραήλ δημιούργησε δίθεν κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ωστόσο, μετέτρεψε αυτά τα σημεία σε παγίδες θανάτου. Σε αυτές τις οποθεσίες δολοφονήθηκαν περισσότεροι από 2.600 Παλαιστίνοι και τραυματίστηκαν άλλοι 19.000. Η τρίτη εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025 στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ. Καταρτίστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τα επόμενα στάδια της εκεχηρίας. Η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούσε. Οι Παλαιστίνοι που είχαν εκτοπιστεί από το βορρά άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Συνεχίζοντας τις επιθέσεις του παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ δολοφόνησε ακόμη 1.145 Παλαιστίνιους. Η δεύτερη φάση δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή. Ενώ ο αριθμός των νεκρών στη γενοκτονία ξεπέρασε τις 74.000, περισσότερες από 2.700 οικογένειες ξεκληρίστηκαν ολοσχερώς, πάνω από 175.000 Παλαιστίνοι τραυματίστηκαν. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν ακόμη κάτω από τα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων, 21.500 ήταν βρέφοι και παιδιά, ενώ 58.800 παιδιά έχασαν τουλάχιστον έναν από τους γονείς τους.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρέτσεπ Ταϊπ Ερντογάν και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις καθώς και μία σειρά από περιφερειακά και παγκόσμια θέματα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Τετάρτη, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Ο Ερντογάν υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα σύμφωνα με ανάρτηση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης En Social. Ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία παραμένει έτοιμη να συμβάλλει στις προσπάθειες για την εγκαθίδρυση απευθείας επαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας τον ρόλο της Τουρκίας ως πιθανού διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και τις ευρύτερες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, αν και η ανακοίνωση δεν παρήχε περαιτέρω λεπτομέρειες για τα θέματα που τέθηκαν επιτάπητος. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ερντογάν ευχήθηκε στον Πούτιν για τα γενέθλιά του, καθώς και για την επιτυχία του κόμματός του στις εκλογές για την κρατική Δούμα της Ρωσίας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη από ρωσικά πλήγματα σε ολόκληρη την Ουκρανία, εκ των οποίων οι 5 από την κατάρρευση κτηρίου κατοικιών στη βόρεια πόλη Πριλούκη, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμια της πενταόροφης πολυκατοικίας στην περιφέρεια Τσερνίχιφ, ενώ εν μέσω φόβων ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. 2 ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πύραυλοι έπληξαν πολυόροφα κτίρια στο Τνίπρο και το Κρεμεντσούκ, ενώ άλλοι 2 έχασαν τη ζωή τους στην Αλεξάνδρεια, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο Κίεβο, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Νταρνίτσκι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Στην περιφέρεια Τσερνίχιφ, ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσάους δήλωσε ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν όταν πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στο Πριλούκι. Ο κυβερνήτης της Πολτάβα έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 7 τραυματίες στην περιοχή του, ενώ ο κυβερνήτης του Ντνιπροπετρόφσκ ανέφερε ότι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση πολυκατοικίες και ένα αθλητικό κέντρο. Στη Ζαπορίσκια πλήγη εγκατάσταση υποδομών μεταφορών σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Μιχάηλο Σεμίκιν. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας

Ρωσίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν ένα μαζικό πλήγμα εναντίον ουκρανικών στρατιωτικο-βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και σε άλλες αρκετές περιφέρειες. Το Υπουργείο υποστήριξε επίσης ότι η ρωσική αεράμινα κατέριψε 311 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε 16 περιφέρειες στη Μαύρη Θάλασσα, στην Αζοφική Θάλασσα και στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

στιγμές που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας. Αγαπητοί ακροατές, είμαστε μαζί με την εκπομπή «Στιγμές που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας». Μερικές φορές η ιστορία δεν ξεκινά σε πολυσύχναστες πλατείες, αλλά μέσα σε μια σιωπή που κανείς δεν βλέπει και κανείς δεν ακούει. Βρισκόμαστε στη Μέκα, το έτος 610 της κοινής χρονολογίας, σε ένα μέρος μακριά από τον θόρυβο της πόλης της Μέκας, τη σκιά των ειδώλων και την άξεστη συμπεριφορά των ανθρώπων, σε μια στενή και σκοτεινή σπηλιά στις πλαγιές του όρους Νούρ, η οποία ονομάζεται Χίρα. Εκεί καταφεύγει συχνά για απομόνωση ένας 40χρονος άνδρας, σιωπηλός, στοχαστικός, ο οποίος αναζητούσε απαντήσεις. Εκεί περνά τις περισσότερες νύχτες του. Μπροστά του δεν υπάρχει ούτε στρατός, ούτε κάποιο σχέδιο, ούτε κάποια αξίωση. Υπάρχουν μόνο οι σκέψεις, τα συναισθήματά του και η σιωπή. Αυτή η σιωπή είναι ίσως η βαθύτερη, η πιο βαριά σιωπή στην ιστορία της ανθρωπότητας και σε λίγο πρόκειται να σπάσει. Εκείνη την ευλογημένη νύχτα του 610 της κοινής χρονολογίας, για μία στιγμή, μέσα στο σκοτάδι της σπηλιάς, αντυχεί μια φωνή και φέρνει μια εντολή. Διάβασε. Εν ονόματι του Κυρίου και Δημιουργού σου, διάβασε. Αυτή η μία και μόνο λέξη δεν είναι διαταγή ενός αυτοκράτορα, δεν είναι το πρόσταγμα ενός στρατηγού. Αυτή η μία λέξη, ο λόγος του Αλλάχ, είναι το πρώτο βήμα που θα αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Τα αποτελέσματα αυτής της στιγμής που διήρκησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα υπερβαίνουν τις χιλιετίες. Όσα εκτυλίχθηκαν εκείνη τη στιγμή στη σπηλιά της Χίρα, στο όρος Νούρ, σηματοδοτούν την απαρχή μιας νέας πίστης, ενός νέου κόσμου, ενός νέου πολιτισμού. Κανείς εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζει ότι όσα συμβαίνουν στη Χίρα θα αλλάξουν ριζικά τον πολιτικό, πολιτισμικό και ηθικό χάρτη του κόσμου. Εκείνη τη στιγμή στη σπηλιά δεν υπήρχε πλήθος, ούτε μάρτυρες, ούτε χειροκροτήματα. Κι όμως ξεκίνησε ένας από τους μεγαλύτερους μετασχηματισμούς στην ιστορία. Το πρώτο εδάφιο που αποκαλύφθηκε στον

προφήτη του Ισλάμ, ήθη η ειρήνη και η ευλογία του Αλλάχ να είναι μαζί του, και το θεμελιώδες θείο κάλεσμα που σηματοδότησε τη γέννηση της Ισλαμικής θρησκείας, η εντολή «Διάβασε», εν ονόματι του Κυρίου σου και Δημιουργού σου «Διάβασε», δεν αποτελεί μια εντολή απλώς που αφορά την πράξη της ανάγνωσης. Προστάζει τον άνθρωπο να νοηματοδοτήσει την ύπαρξή του, τη γνώση και την ευθύνη του, συνδέοντας τα άρρηκτα με τον Δημιουργό. Στο Ισλάμ η γνώση θεωρείται μια ιερή παρακαταθήκη που φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στην αλήθεια. Και αυτό το πρώτο εδάφιο που αποκαλύφθηκε τοποθετεί στον πυρήνα της πίστης τη λογική, το στοχασμό και τη μάθηση. Έτσι, το Ισλάμ διαμορφώθηκε ήδη από την πρώτη του στιγμή ως μια θρησκεία που δεν εδράζεται στην τυφλή απομίμηση, αλλά στη συνειδητή πίστη. Όχι στην άγνοια, αλλά στην πνευματική και ηθική εξύψωση μέσω της γνώσης. Αγαπητοί ακροατές, όπως ακριβώς εκείνη την ευλογημένη νύχτα του 610 της κοινής χρονολογίας στη Μέκα, έτσι μερικές φορές μια στιγμή αρκεί για να αλλάξει όλες τις εποχές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο σε μια άλλη σύντομη, αλλά καθοριστική στιγμή της ιστορίας.

Είναι άραγε δυνατόν να εξαφανίσεις έναν όγκο χωρίς τομές, χωρίς καυτηριασμό, απλώς παγώνοντάς τον και μάλιστα υπό την καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου? Μια είδηση από την Αυστραλία δίνει πλέον μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γεια σας! Σε ένα σύγχρονο κόσμο όπου ξυπνάμε καθημερινά με μια νέα τεχνολογική εξέλιξη, είμαστε σήμερα κοντά σας με μια άκρως ελπιδοφόρα είδηση από τον χώρο της ιατρικής που πραγματικά σκορπά αισιοδοξία. Σήμερα λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας στο νότιο ημισφαίριο, στην Αυστραλία. Η χώρα αυτή έθεσε σε λειτουργία το πρώτο παγκοσμίως σύστημα κρυοκατάλυσης με καθοδήγηση από μαγνητική τομογραφία. Αυτό που στην καθομιλουμένη είναι γνωστό ως πάγωμα του όγκου και στην ιατρική ορολογία ως κρυοκατάλυση, αυτή τη φορά πραγματοποιείται με την υποστήριξη του μαγνητικού τομογράφου. Αυτή η μέθοδος, πάνω στην οποία εργάζονται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια οι επεμβατικοί ακτινολόγοι, στοχεύει στην εξάλειψη των καρκινικών

κατάρουν όχι καίγοντάς τα ή αφαιρώντας τα με νηστέρι, αλλά στην κυριολεξία παγώνοντάς τα. Πώς παγώνει όμως ένας όγκος? Ελάτε να ξετυλίξουμε λίγο αυτή την τεχνολογία και να δούμε μαζί τι κρύβεται πίσω από αυτή τη σπουδαία καινοτομία. Σύμφωνα με τις εταιρείες επεμβατικής ακτινολογίας και διεθνείς ιατρικές πηγές, η διαδικασία βασίζεται σε μια άψογη συνεργασία ιατρικής και μηχανικής ακρίβειας. Εδώ δεν υπάρχουν μεγάλες τομές στο χειρουργείο. Οι γιατροί εντοπίζουν με ακρίβεια τη θέση του όγκου μέσω υπερήχων ή αξονικής τομογραφίας. Στη συνέχεια, ανοίγοντας το δέρμα απλώς μια μικροσκοπική οπή, όσο μια τρύπα βελόνας, φτάνουν κατευθείαν στην καρδιά του καρκινικού ιστού, χρησιμοποιώντας ειδικές βελόνες γνωστές ως κρυοκαθετήρες, cryoprobes. Και κάπου εδώ ξεκινάει η μαγεία. Μέσα από αυτές τις βελόνες διοχετεύεται αέριο αργό ή υγρό άζωτο. Καθώς η πίεση του αερίου πέφτει απότομα, στην άκρη της βελόνας σχηματίζεται μια εξαιρετικά παγωμένη μπάλα πάγου, με τη θερμοκρασία να αγγίζει από τους μείον 40 έως και τους μείον 140 βαθμούς Κελσίου. Όταν τα καρκινικά κύτταρα εκτεθούν σε αυτό το πολικό ψύχος, τα μόρια νερού στο εσωτερικό τους κρυσταλώνονται και οι κύτταρικές τους μεμβράνες διαλύονται. Στη συνέχεια εφαρμόζονται σύντομοι κύκλοι ήπιας απόψυξης, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται το αγκιακό δίκτυο του όγκου και να διακόπτεται οριστικά η αιμάτωση και η διατροφή του. Και το ανοσοποιητικό μας σύστημα, κάνοντας εξαιρετικά τη δουλειά του, αναλαμβάνει με τον καιρό να καθαρίσει μόνο του αυτούς τους νεκρούς ιστούς. Και τώρα ας περάσουμε στην πραγματική καινοτομία της Αυστραλίας που έκανε τόση αίσθηση. Αυτή η επέμβαση μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί μέσα στον ίδιο τον μαγνητικό τομογράφο υπό άμεση απεικόνηση MRI. Ο μαγνητικός τομογράφος επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν ολόκληρη τη διαδικασία στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό εγγυάται ότι τα όρια της κατάψυξης θα είναι απόλυτα ακριβή και ότι ο γύρο υγιής ιστός θα παραμείνει άθικτος. Οι γιατροί μπορούν πλέον να διακρίνουν με εξαιρετική λεπτομέρεια τα όρια της μπάλας πάγου και να επεμβαίνουν με μέγιστη ασφάλεια σε πολύ ευαίσθητες περιοχές όπως η σπονδυλική στήλη, τα νεύρα, τα νεφρά ή το σηκώτι. Το Liverpool Hospital στο Sydney εγκατέστησε το πρώτο προηγμένο σύστημα κρυοκατάλυσης υπό την καθοδήγηση MRI στη χώρα, ανακοινώνοντάς το επίσημα. Και η Αυστραλία βρέθηκε δικαίως στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε πρώιμα στάδια καρκίνου των νεφρών και του μαστού, καθώς και σε όγκους των οστών, των μαλακών μορίων και του ύπατος. Ποιο είναι όμως το τεράστιο πλεονέκτημα που ξεχωρίζει αυτή την τεχνολογία από το παραδοσιακό χειρουργείο? Μα φυσικά το ότι είναι ελάχιστα επεμβατική, δηλαδή προκαλεί τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία στο σώμα, ούτε μεγάλες ουλές από νηστέρι, ούτε πόνοι που διαρκούν μέρες. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως μόλις 1 με 2 ώρες, με τοπική αναισθησία ή μια ελαφριά καταστολή. Οι ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι τους την ίδια κιόλας μέρα και συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους μέσα σε λίγα 24 ώρα. Ειδικά για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας που αδυνατούν να υποβληθούν σε ένα βαρύ χειρουργείο, αυτή η τεχνολογία αποτελεί κυριολεκτικά μια σανίδα σωτηρίας. Προστατεύει το υγιές όργανο και καταστρέφει μόνο τον στόχο εχθρό. Και το καλύτερο, αυτή η τεχνολογία δεν περιορίζεται μόνο στην Αυστραλία, έχοντας λάβει έγκριση από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, με πρώτο τον Αμερικανικό FDA, εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε χώρες της Ευρώπης, στην Ελβετία, αλλά και σε νοσοκομεία της χώρας μας, Τουρκία. Αυτή η εξέλιξη στον κόσμο της ιατρικής που σχετίζεται με παγωμέν αλλά ζέστανε τις καρδιές μας είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι στο μέλλον η μάχη κατά του καρκίνου θα είναι πολύ πιο ανώδυνη και προσβάσιμη για όλους. Μείνετε